0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-223 και www.jakiapavlairaklio.gr.
1: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
2: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
1: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
2: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
3: And now, the best mix of music all day.
4: DRS-FM 95.3.
5: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
6: Music talking to you. Wake up. Wake up.
5: Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

0: DRS. Συντονίσου μαζί
1: του.

0: DRS on Wednesday. Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνο σου τους πάλεψες.
4: Όχι, πήγα σε γραφείο.
3: Σε γραφείο, λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
4: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
3: Η χοχλή αυτή. Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
4: Ναι, είναι.
3: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Yeah. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου. Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει. Yeah. Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
5: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
7: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
8: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
7: Τι είπες?
8: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
9: Τώρα με ακούς?
7: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
1: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
10: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
11: Now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
1: Καλημέρα στον DRS.

0: DRS. DRS on Wednesday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο?
1: Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
4: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
5: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 542971 έως 2.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινίζεις και θες να φτάσεις ψηλά.
10: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης, ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση καλωσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες καλωσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
11: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
12: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS FM 95.3.
2: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
3: Music talking to you. Wake up. Wake up.
2: Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

DRSFM. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: DRS. DRS on Wednesday.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στον Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπαρμπεκιού, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jackiapavlairaklio.gr.
6: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
13: Καλημέρα στον DRS.

0: SFM. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.
1: Στην δίσκο μουσική.

0: περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
1: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
2: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
3: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
2: Ε, τι είπες?
3: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
4: Τώρα με ακούς?
2: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
5: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτη.

0: 211-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
2: Ποια?
1: Αυτή που σου έκανε like.
2: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
1: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
2: Τέλεια! Να βλέπω και τα like.
1: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
3: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
4: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Τσοκομπίγκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
1: Τσοκομπίγκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Τσοκομπίγκ από τη Fresh Snack.
2: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
3: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
2: Ε, τι είπες?
3: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
4: Τώρα με ακούς?
2: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
5: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
6: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
5: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Έλα, πού είσαι? Σε παίρνω 10 λεπτά.
9: Τι φωνάζεις?
8: Γιατί, τι έγινε?
9: Είμαι στο Frank Burger.
8: Και?
9: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
8: Και?
9: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
8: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
9: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
8: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
9: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
8: Ζεις εμπειρία.
9: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
5: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
9: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
10: And now, the best mix of music all day.
11: DRS FM 95.3.
5: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
12: Εδώ είμαστε και πάλι μετά το μικρό διαφημιστικό break, λίγο μετά τις 11. Καλημέρα, ποιαν είστε? Γιάννης Τζανετής παίζει για εσάς τα αγαπημένα των 80s αλλά και 90s.

0: DRS. DRS. On Wednesday.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
2: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 203355.
4: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra large.

0: Αυτό αρκεί. Extra, extra, extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε. Ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra, extra, extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
1: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο. Να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
2: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς.
1: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
2: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
1: Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
2: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2-831-486.
1: Κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
3: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες.
4: Όχι, πήγα σε γραφείο.
3: Σε γραφείο, λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
4: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια, ηχοχλοί είναι.
3: Ηχοχλοί αυτοί. Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
4: Ναι, είναι.
3: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
5: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
7: Και πού είναι τώρα?
6: Μέσα. Άνοιξε και δες.
8: Ρίση Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
6: Τι πόρτες?
8: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
6: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή.
9: Σέρτο πόρτα.
6: Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
8: Τεχνογνωσία, αισθητική.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά μας χωρίζουν πριν τις 12. Πάντα οι επιλογές σας από τα 80s αλλά και 90s. DRS και Γιάννης Τζανετής.

Πάμε να κλείσουμε για αυτό το πρωινό, πάντα με τις αγαπημένες επιλογές σας. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρία Λευτεράκη, ως και της Μία. Μένετε μαζί μας και για τη συνέχεια.

DRS. DRS on Wednesday. Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο.

0: να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
1: Τέλεια! Να βλέπω και τα λέει.
0: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
2: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 281 851.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
4: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
0: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810 24 13 86. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
5: Πού πας, αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
6: Πού να πηγαίνω, βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
5: Κυριακή απόγευμα.
6: Μα πάω στο Let's Wash, μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
5: Και δεν μου λες, βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο.
6: Μα χαρά μου. Στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλύσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε? Τι λες?
5: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
6: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
5: Μου νομίζεις, βρε χαζούλη, ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
7: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
6: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
8: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
9: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
6: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
10: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
6: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
10: Μπαίνουμε λοιπόν.
6: Μπήκαμε.
11: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
6: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS FM 95.3.
14: Για την επόμενη ώρα, η Μαρία Λευτεράκη στον DRS.
15: Και αμέσως μετά το Γιάννη Τζανετή, καλησπέρα σε όλους εδώ στον DRS 95,3 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες. Για σήμερα Τετάρτη, μέχρι και τη μία κοντά σας, η Μαρία Ελευθεράκη.

0: DRS.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
3: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
2: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
4: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810-240-946.
5: Πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
5: Αλήθεια? Και για στολισμό?
6: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
5: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
6: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις

0: Της Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
1: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 5429 71 έως 2.
2: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
3: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
2: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
3: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
2: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
3: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
2: Και πώς θα περιγράψει αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα, σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
3: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
2: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
4: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
5: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
7: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
8: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
9: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
8: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο
10: 2815-2033-55.
11: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ελευθεράκη.
12: Όταν ακούς τέτοιες επιτυχίες, ξεχνάς τα πάντα. Ξεχνάς τις έγνοιες σου, ξεχνάς τις κοτούρες σου και το μόνο που θέλεις είναι να σηκωθείς και να χορέψεις. Μέχρι και τη μία κοντά σας εδώ, στον DRS 95,3, για σήμερα Τετάρτη, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες με τη Μαρία Ελευθεράκη.

15 λεπτά μας χωρίζουν από τη μία και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον DRS 95,3, το νούμερο 1 σταθμό στη δίσκο μουσική σκηνή, με επιτυχίες που αγαπήσαμε και που αγαπάμε ακόμα.

0: DRS. DRS. On Wednesday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
4: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946-505652. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
5: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971-2.
6: Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο. Σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Love Story Sensual Lingerie and More. Άμεση παράδοση με διακριτικότητα και εχεμήθεια σε όλη την Ελλάδα. Love Story. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 68, Αμουδάρα, δίπλα στο Κάντι Αμάρης και στο www.lovespice.gr. Τηλέφωνο 2810-376701. Love Story Erotic Shop. Μπείτε στο παιχνίδι.
1: Ουφ, κουράστηκα. Ολοβάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
7: Εσύ ακόμα, βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
8: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
9: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
8: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
10: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεται.

0: Χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε. Ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.com. .gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
1: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
2: Και πού είναι τώρα?
1: Μέσα, άνοιξε και δες.
3: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
1: Τι πόρτες?
3: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
1: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή.
4: Σέρτο πόρτα.
1: Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
3: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
5: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
3: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
5: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
3: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
6: And now, the best mix of music all day.
7: DRS FM 95.3.
8: DJ Κώστα παίζει in the mix. Στον DRS.
9: DJ Κώστα παίζει in the mix. Στον DRS.

DRS DRS DRS DRS

0: DRS on Wednesday.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μινάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπάρμπεκιου, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 310 220 και www.jakiapavlairaklio.gr.
2: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
3: Ποια?
2: Αυτή που σου έκανε like.
3: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
2: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
3: Τέλεια! Να βλέπω και τα like.
4: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
1: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 281 851. Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
5: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
1: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
6: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
1: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810

0: Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
1: Και τώρα actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
2: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS FM 95.3.
2: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Μάνος Μουράκης.

DRS FM. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στη δίσκο μουσική.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3.

0: DRS. DRS. On Wednesday.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
2: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 203355.
4: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 5429 71 έως 2.
6: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
7: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
6: Ε, τι είπες?
7: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
8: Τώρα με ακούς?
6: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
3: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
9: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
10: Αλήθεια? Και για στολισμό?
11: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
10: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
11: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
13: Όχι, πήγα σε γραφείο.
12: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
13: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
12: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
13: Ναι, είναι.
12: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
14: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
15: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEK Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο. Να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
17: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς.
16: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
17: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
16: Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
17: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2-831-486.
16: κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
18: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
19: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βουράγης.

0: DRS. DRS on Wednesday.
1: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
2: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
1: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
2: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
2: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
1: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
3: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
4: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
4: Μπαίνουμε λοιπόν.
3: Μπήκαμε.
5: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
3: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
6: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
3: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
6: Κυριακή απόγευμα.
3: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
6: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
3: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
6: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασό?
3: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
6: Πού νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
7: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
3: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS-FM 95.3.
14: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράκης. Like

0: DRS. DRS on Wednesday.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1.065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971 έως 2.
5: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
6: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
5: Ε, τι είπες?
6: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
7: Τώρα με ακούς?
5: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
8: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Resound σε Ελλάδα και Κύπρο.
9: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
10: Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο. Σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Love Story Sensual Lingerie and More. Άμεση παράδοση με διακριτικότητα και εχεμήθεια σε όλη την Ελλάδα. Love Story. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 68, Αμουδάρα, δίπλα στο Κάντι Αμάρης και στο www.lovespice.gr. Τηλέφωνο 2810-376701. Love Story Erotic Shop. Μπείτε στο παιχνίδι.
11: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
12: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
13: Και πού είναι τώρα?
12: Μέσα. Άνοιξε και δες.
13: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
12: Τι πόρτες?
13: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
12: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
14: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
15: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
14: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
15: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
14: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
16: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. τηλέφωνο 2810-227138 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
17: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
18: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
17: Αλήθεια? Και για στολισμό?
18: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
17: Τέλειο. Πού είναι?
18: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
17: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
18: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
17: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
19: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
19: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
19: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
19: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
16: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
20: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
21: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

0: DRS. DRS. On Wednesday.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
2: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μινάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπαρμπεκιού, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jakiapavlairaklio.gr.
4: Mr. Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr. Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
5: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
4: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
5: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
6: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
7: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
6: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
7: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
6: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
7: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
6: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
3: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
9: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
3: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
10: Πόση αναγκή γίνεται ιστορία.
3: τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
10: The best mix of music all day.
11: DRS FM 95.3.
12: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
13: Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαστε συντονισμένοι στον DRS FM και τους 95,3 και φυσικά για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας θα βρίσκεται η Μαρία Ξενάκη παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

0: DRS. DRS on Wednesday. Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο. Σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Love Story Sensual Lingerie and More. Άμεση παράδοση με διακριτικότητα και εχεμήθεια σε όλη την Ελλάδα. Love Story. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 68, Αμουδάρα, δίπλα στο Κάντι Αμάρης και στο www.lovespice.gr. Τηλέφωνο 2810-376701. Love Story Erotic Shop. Μπείτε στο παιχνίδι.
1: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
2: Τηλέμαχος ΑΕ, 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971-2.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
3: Αλήθεια? Και για στολισμό?
4: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
3: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
6: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
5: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
6: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
5: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
7: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
8: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
9: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
10: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
9: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
11: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
12: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 6, δύο ολόκληρες ώρες, μόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

0: DRS. DRS on Wednesday.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
3: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
4: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: The best mix of music all day. Turn it.
1: DRS FM 95.3.
2: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
3: Τρίτο ημίωρο στον DRS FM, φίλοι μου, επιστροφή πολύ πολύ δυναμικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες. Οι αναμνήσεις συνεχίζονται εδώ στο μουσικό μας ταξίδι.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Wednesday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
4: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 54 29 71 2.
5: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι.
6: Μόνος σου τους πάλεψες?
5: Όχι, πήγα σε γραφείο.
6: Σε γραφείο?
5: Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
7: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
5: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
7: Ναι, είναι.
5: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
8: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
1: Ουφ, κουράστηκα. Ολοβάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
9: Εσύ ακόμα, βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
10: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
11: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
10: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
12: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
13: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
14: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
15: Τελευταίο μισάωρο εδώ στον DRS. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 6. Μαζί θα συνεχίσουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι.

0: DRS RDS 95,3. Παίζει το ρυθμό σου. Γράφει το ραδιόφωνο. Γράφει το ραδιόφωνο σου.
1: Hey you, don't be silly. Overcome them on your way.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS on Wednesday.
1: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
2: Τι φωνάζεις?
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Είμαι στο Frank Burger.
1: Και?
2: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
1: Και?
2: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
1: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
2: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
2: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
1: Ζεις εμπειρία.
2: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
3: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
2: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινίζεις και θες να φτάσεις ψηλά.
5: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946-505652. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
8: Ποια?
7: Αυτή που σου έκανε like.
8: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
7: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης, να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
8: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
3: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
9: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
10: Πας αγάπη μου κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος.
11: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
10: Κυριακή απόγευμα.
11: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
10: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο.
11: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
10: Άντε, με πείσες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασό?
11: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
10: Πού νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
12: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
11: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα, όποτε εσείς θέλετε.
11: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
13: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
11: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
13: Μπαίνουμε λοιπόν.
11: Μπήκαμε.
14: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
11: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
15: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
16: And now, the best mix of music all day.
17: DRS-FM 95.3.
18: Για τις επόμενες 2 ώρες.
19: Αργύρης Μιτσέλης.
20: DJ Nick.
21: DJ Nick.

Hello and welcome στα 7.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix, live and direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τετάρτη, 22 Ιουλίου του 2026. Με πολύ καυτό καιρό, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και φυσικά βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως βρισκόμαστε και στο κέντρο της εβδομάδας. Και σήμερα μαζί και σήμερα ξεκινάμε δυνατά με δύο επιτυχίες back to back in the mix. Από τη μία Βιλγένης Βεργκάρα για Ζου, απ' την άλλη ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν, You and Me σε remix του Ρίβο. Και σήμερα κλασικά όπως κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8.

Pac-Man. Να σου πω ότι σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς, όσο επί το πλείστον. Θα σας μιλήσω για το κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να βρείτε την πηγή του προβλήματος όσο φορά την υγρασία στον τοίχο. Δεν ξέρω αν σας βολεύει κάπου αυτό. Επίσης, θα σας μιλήσω για νηφικό από 3.000 χαρτάκια αυτοκόλλητων του Μουντιάλ. Κάτι που έγινε viral τις τελευταίες ώρες και φυσικά θα σας μιλήσω για τις τηλεθεάσεις. Τι έγινε χθες στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικιών 18-54 ετών. Από τα πολύ πρωινάδικα μέχρι τα πολύ βραδινά, μέχρι το late night για παράδειγμα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρίξω μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία. Σπόρους μεταδίδουμε στα RGNA. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασία, προσέξτε, στους 37 βαθμούς Κελσίου, απίστευτο και όμως αληθινό. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και 35. Στην Καλαμάτα τώρα έθριος και 34. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έθριος και επίσης 34. Συνεχίζοντας, Αλεξανδρούπολη έθριος και 31. Καλύτερη κατάσταση εκεί. Ορεστιάδα με συννεφιά και βροχή κατά διαστήματα θερμοκρασία στους 26. Δημότυχο έθριος και 28, μια χαρά, και Αργοστόλη Κεφαλονιά έθριος και 31 βαθμοί Κελσίου.

0: DRS. DRS. On Wednesday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
4: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
3: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
4: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
3: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
4: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
3: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στον Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
4: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στον Μάρκο Γλου τώρα.
3: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
5: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
6: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
8: Και πού είναι τώρα?
7: Μέσα, άνοιξε και δες.
9: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
7: Τι πόρτες?
9: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
7: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι, Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
9: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
10: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
9: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
10: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
9: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
11: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις barbecue, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jackiapavlairaklio.gr.
12: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
13: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
14: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
13: Τι είπες?
14: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη...
15: Τώρα με ακούς?
13: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
16: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
17: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-286-686.
16: Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο. Σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Love Story Sensual Lingerie and More. Άμεση παράδοση με διακριτικότητα και εχεμήθεια σε όλη την Ελλάδα. Love Story. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 68, Αμουδάρα, δίπλα στο Κάντι Αμάρης και στο www.lovespice.gr. Τηλέφωνο 2810-376701. Love Story Erotic Shop. Μπείτε στο παιχνίδι.
17: And now, the best mix of music all day.
18: DRS FM 95.3.
19: Αργύρης Μιτσέλης.
20: DJ Mix.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, στα 6.30 λεπτά μετά τις 6.30 DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026 με καύσωνα. Είναι το πίξι μωρά από ό,τι γνωρίζουμε όλοι. Αλλά από αύριο δροσίζει. Και αυτό είναι πραγματικότητα με την έννοια του το έχω ψάξει καλά. Πέρα από αυτά που λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχω κάνει το ψάξιμο το δικό μου και έχω δει ότι όντως θα πέσει η θερμοκρασία και θα ηρεμήσουμε ως επιτοπλίστων με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όλο αυτό. Αν και τις προτάσεις μου πιο πριν τις έκανα. Έτσι κι αλλιώς. Στη Μυτιλίνη το λένε όλοι spicy, για τέλεια κρέπα, καφέ, αφράδες βάφλες και χορταστικά burgers. Η στάση είναι μία, Λάδα 1046 και η γεύση ανεβαίνει στα καλύτερά της. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας μιλήσω για τον για το διαγωνισμό που τρέχει και δίνει κάτι που αρέσει πάρα πολύ σε εσάς, έτσι κι αλλιώς. Το DJ Mix και η Pizza Fan δίνουν κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή, δύο Bianca al Forno 10 Μαχήμουνα Φιλαδέλφια σε κάποιον, κάποια τυχερό ή τυχερή που συμμετέχει σε αυτόν τον διαδικτυακό διαγωνισμό. Βεβαίως συμμετέχει από όλη την Ελλάδα, από όπου και αν φτάνει το σήμα του DJ Mix. Και πώς συμμετέχετε, απλά τα πράγματα. Ακολουθήστε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram. Κάντε like το τελευταίο post. Tag δύο φίλους σας στα σχόλια και γράψτε επίσης ποια είναι η αγαπημένη σας Bianca al Forno. Κλήρωση λίγο πριν τις 9 και σήμερα όπως κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή. Και λίγο μετά τις 9 ανακοινώνεται με post story στο Instagram από τη σελίδα djmix.gr. Και κάποιος, κάποια τυχερός τυχερή κερδίζει αυτές τις δύο

I love the song really, Αλίκη. Δεν είναι μόνο δικό σου αγαπημένο και δικό μου θα έλεγα, why not. Pression, Renate. This is Luvia. Μια καλησπέρα και στον Πέτρο που είναι εδώ και ακούει δυνατά. Ο Πέτρος μας ακούει από Καλαμάτα. Καλησπέρα στη Γιώτα από την Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα στο Γιάννη από την Ορεστιάδα.

σε αυτό το σημείο θα σας μιλήσω για υγρασία στον τοίχο. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε. Φαντάζομαι κάποιοι έχουν. Αν θέλετε να μάθετε το κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να βρείτε την πηγή του προβλήματος. Υπό τους οίκους του Nord Ordinary Glove. Πάμε να σου πω αυτό. Ένα απλό και οικονομικό τεστ με αλουμινόχαρτο επιτρέπει τον εντοπισμό της προέλευσης της υγρασίας, παρακαλώ, στους τοίχους, γλιτώντας περιττά έξοδα επισκευής. Η υγρασία στο σπίτι μπορεί να αποτελέσει, το ξέρετε, σημαντικό πρόβλημα για την υγεία, ενώ αισθητικά δεν είναι καθόλου ευχάριστη, καθώς ανατακτικά χρονικά διαστήματα χρειάζεται ξύσιμο του χρώματος που πέφτει και ξανά βάψιμο. Ωστόσο, προσέξτε, πριν ξεκινήσει μια πιθανή εργασία που θα κοστίσει εκατοντάδες ευρώ, υπάρχει μια οικονομική επιλογή που επιτρέπει την αναγνώριση της προέλευσης υγρασίας. Οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν αλουμινόχαρτο για τον εντοπισμό της υγρασίας, επειδή το υλικό αυτό δημιουργεί μια απομονωμένη περιοχή στον τοίχο. Mm-hmm. Αν εμφανιστεί πύκνωση κάτω από το χαρτί, σημαίνει ότι υπάρχει νερό στο υλικό ή στο επιφανειακό στρώμα. Αυτή η μέθοδος λειτουργεί ιδιαίτερα καλά σε τοίχους κουζίνας και παλιά σπίτια και μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολύ προσβάσιμα υλικά όπως αλουμινόχαρτο, ανθεκτική κολλητική ταινία, ένα προαιρετικό θερμόμετρο και μια φωτογραφική μηχανή για την καταγραφή, αν θέλετε, του πριν και του μετά. Για τη διεξαγωγή τώρα του τεστ, καθαρίζεται η περιοχή με ένα στεγνό πανί και τοποθετείται ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο ελαφρώς μεγαλύτερο από την περιοχή προς ανάλυση, κολλώντας τις άκρες με ταινία έτσι ώστε το κέντρο να παραμένει καλά τεντωμένο και σφραγισμένο. You know what I mean. Το αλουμινόχαρτο αφήνεται για 24 έως 48 ώρες και κατά τις αφαιρέσεις του παρατηρείται η πλευρά του αλουμινίου. Αν οι σταγόνες βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του χαρτιού, η υγρασία προέρχεται από το εσωτερικό του δωματίου και υπάρχει έλλειψη εξαρισμού ή υπερβολικός ατμός. Αν αυτή η συμπύκνωση εμφανιστεί στην εσωτερική πλευρά του αλουμινόχαρτου, σημαίνει ότι η υγρασία προέρχεται από το εξωτερικό λόγω έλλειψης στεγνοποίησης λόγω διαρών. Συνιστάται λοιπόν η λήψη φωτογραφιών πριν και μετά για τη σύγκριση της περιοχής και τον εντοπισμό αλλαγών. Αν παρατηρηθούν τώρα μεγάλες κοιλίδες, ενεργή μούχλα, ταπετσαρία που ξεκολλάει ή έντονες οσμές, αυτό υποδηλώνει ότι απαιτούνται δοκιμές παρεμβάσεις ή επιθεώρηση από ειδικούς στην υγρασία. Τέλος να πω, για την πρόληψη προβλημάτων υγρασίας είναι σκόπιμο να αερίζεται επαρκώς ο χώρος, μετά το μαγείρημα ειδικά, να επισκευάζεται η στεγανοποίηση των παραθύρων και να διατηρείται στεγνό το δάπεδο δίπλα στους τοίχους.

έρχεται και έχει τον τίτλο New Clio, με υπογραφή από Άνω Μέρα. Δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά έχει το κάτι δικό του, το διαφορετικό θα έλεγα, στο DJ Mix της Τετάρτης 22 Ιουλίου, ακριβώς 10-10.30 λεπτά πριν τις 7, πριν φτάσουμε στην κορυφή της ώρας.

0: DRS. DRS on Wednesday.
1: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
2: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
1: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
2: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
2: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802 8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
1: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με 2 νι και 2 όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
3: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι. Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθεάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
6: Mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
6: Mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
7: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
8: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
12: Ποια?
11: Αυτή που σου έκανε like.
12: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
11: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
12: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
13: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
14: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
15: And now, the best mix of music all day.
16: DRS-FM 95.3.
17: Αργύρης Μιτσέλης.
18: DJ Mix.
19: DJ Mix.gr, αλλά και το app. Εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Με όποιο τρόπο θέλετε, όσο σας βολεύει, κανένα πρόβλημα. Φυσικά και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα. Όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, όπως έλεγα και πριν, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fan και η επιχειρήση LA Dog Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ενώ αυτό το τραγούδι μόλις ακούσαμε ήταν το πανέμορφο Cinnamon από Άρνο Σεβίγια και DJ Kerr και Micro Beats. Ενώ

Garrison και Back Again στα 14.15 λεπτά μετά τις 7. Ψάχνεις ένα μέρος που τα έχει όλα. LA Dog, Brands, Pancakes, Cafés, Chai και Burgers. Όλα σε ένα σημείο. Στην Κομινάκη 7 στη Μυτιλίνη. LA Dog, στάση γεύσης, στάση απόλαυσης. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα νηφικό που έγινε από 3.000 χαρτάκια αυτοκόλλητων του Μουντιάλ και έγινε viral. Φαντάζεστε τώρα. Απίστευτο, πραγματικά. Σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, παρακαλώ, μετέδεψε σχεδόν 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του Μουντιάλ 2026. Νηφικό συνδυάζοντας αναμνήσεις, ανακύκλωση αλλά και τέχνη. Σχεδόν 3.000 χαρτάκια που κανονικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια μετατράπηκαν σε ένα εντυπωσιακό νηφικό στη Βραζιλία. Η σχεδιάστρια μάλιστα μόδας Αλίνε Ραγκουτσόνη από το Πόρτο Αλέγκρε της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ χρησιμοποίησε τα λεγόμενα liners, τα χαρτιά δηλαδή που μένουν αφού αφαιρεθούν τα αυτοκόλλητα του άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα μπορεί να δώσει ζωή ακόμα και στα πιο απλά υλικά. Το χειροποίητο αυτό έργο της κέντρισε το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσοι έχουν συμπληρώσει ποτέ ένα άλμπουμ αυτοκολλήτων γνωρίζουν καλά τα liners. Πρόκειται για χαρτιά που απομένουν, τα ξέρετε φαντάζομαι, όταν αφαιρεθεί το αυτοκόλλητο για να ακολουθεί στο άλμπουμ και συνήθως καταλήγουν κατευθείαν στον κάδο απορριμμάτων, αλίμονο, εκεί πάνε συνήθως. Αυτά ακριβώς τα φαινομενικά άχρηστα χαρτάκια αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για τον νηφικό. Αντί να απορριφθούν λίγα δευτερόλεπτα μετά τη χρήση τους, απέκτησαν μια εντελώς νέα μορφή. Το μέγεθος του εγχειρήματος είναι αυτό που εντυπωσιάζει, καθώς για την κατασκευή του νηφικού χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 3.000 χαρτάκια. Αυτά τα αυτοκόλλητα του άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάθε κομμάτι επεξεργάστηκε, αν θέλετε, ξεχωριστά πριν ενσωματωθεί στο ένδυμα. Και έτσι η δημιουργία του φορέματος απαιτούσε ατελείωτες ώρες χειροποίητης εργασίας, με κάθε μικρό χαρτί να τοποθετείται ένα προς ένα μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνθεση. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για βιομηχανική κατασκευή ή γρήγορη διαδικασία, αλλά για ένα έργο που βασίστηκε αποκλειστικά στην υπομονή αλλά και στη λεπτομέρεια. Για τη σχεδιάστρια, να πω εδώ, η αφετηρία δεν ήταν το ίδιο το υλικό, αλλά οι αναμνήσεις που κουβαλά. Παρουσιάζοντας το έργο της στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, έγραψε: «Μια ανάμνηση μπορεί να μετατραπεί σε τέχνη. Τώρα θέλω να σας δείξω πώς αυτή η ιστορία πήρε μορφή. Ένα ξέχαστο νηφικό. Κάθε δημιουργία ξεκινά από μια ιστορία». Με αυτή τη φιλολογία, τη φιλοσοφία, ήθελα να πω, αντί να επιλέξει ένα πολυτελές ύφασμα, προτίμησε να ξεκινήσει από ένα αντικείμενο γεμάτο αναμνήσεις, μετατρέποντάς το σε δημιουργία μόδας, ή αν θέλετε καλύτερα σε δημιούργημα μόδας. Η Αλίνε Ραγκουτσόνη κατέγραψε όλα τα στάδια της δημιουργίας του φορέματος, από την προετοιμασία των χαρτιών μέχρι την τελική συναρμολόγηση. Η παρεσίωση του πριν αλλά και του μετά ανέδειξε έναν μεγάλο όγκο χειροποίητης εργασίας που απαιτήθηκε ώστε σχεδόν 3.000 μικρά χαρτάκια να μετατραπούν σε ένα ολοκληρωμένο νηφικό. Στόχος της, όπως εξήγησε, δεν ήταν μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά και να δείξει ότι ακόμη και τα πιο καθημερινά αντικείμενα μπορούν να αποκτήσουν νέο νόημα μέσα από την τέχνη αλλά και την μόδα. Ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν, τη Σερ, το τραγούδι Believe. Σε Afro House ρυθμούς, με την υπογραφή του Superflu που έχει έρθει στην Ελλάδα και κάποιοι τυχεροί τον είδαν από κοντά. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά το είχε κάνει πρόσφατα νομίζω. Και δεν θυμάμαι πού. Anyway, αν μου θυμίσει κάποιος, κανένα πρόβλημα. Anyway, ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση. Και σήμερα οι επιτυχίες In The Mix, Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο κέντρο της εβδομάδας. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Περιμένω τα μηνύματά σας, μιλώντας για τα μηνύματα, να πω μια καλησπέρα και στον Πάνο και στην Ελένη.

Οκ. 4-4 λεπτά πριν από τις 7.30 πριν κλείσει και αυτό το τρίτο ημίωρο. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Better Summer, ο τίτλος τραγουδιού. Chris Κουζέλης, Αργύρης Μητσέλης. Είναι μία από τις δύο δουλειές που έκανα με τον Χρήστο μαζί. Και ένα από αυτά που ήμασταν σε φάση τρέλας και δημιουργήσαμε. Anyway, εύχομαι να σας αρέσει το συγκεκριμένο track. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θα είμαι εδώ κοντά σας για αυτή τη σεζόν σήμερα Τετάρτη μέχρι και τις 8, βεβαίως αύριο Πέμπτη 23 και Παρασκευή 24 Ιουλίου. Και από εκεί πέρα το DJ Mix το απογευματινό 6 με 8 για αυτές τις 2 ώρες πάει διακοπές. Θα επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο. Απλά το αναφέρω. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές, κάποιες νέες ιδέες που τρέχουν στο μυαλό μου εδώ και μήνες, κάποιες αναπροσαρμογές και θα υπάρχει ένα φρέσκο DJ Mix τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Όσο φορά αυτό το καθημερινό μας ραντεβού Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, okay. Το είπα και αυτό. Ενώ να στείλω τους χαιρετισμούς μου στα παιδιά που μου γράφουν, να πω μια καλησπέρα και στην φίλη Ιωάννα, η οποία ακούει από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς και έχει να το κάνει καιρό αυτό το μήνυμα. Να πω που την ξέχασα πριν, την Άννα, και εκείνη από το Αργοστόλι μ' ακούει. Είναι εδώ στην παρέα. Να μην ξεχάσω να στείλω την καλησπέρα μου στο Μανώλη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Φαντάζομαι πως θα τρέξει κάποια στιγμή και θα γίνει σήμερα κλασικά. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε σε 7.30 και βάλε. Μέιθαρ ο τίτλος και θυμίζει πολλά από το παρελθόν. Με υπογραφές, τεράστιες υπογραφές από Bob Sinclair και Africanism.

0: DRS. On Wednesday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
4: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
3: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
5: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
3: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810-240-946.
6: Σε παίρνω 10 λεπτά.
7: Τι φωνάζεις?
6: Γιατί, τι έγινε?
7: Είμαι στο Frank Burger.
6: Και?
7: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
6: Και?
7: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
6: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
7: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
6: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
7: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
6: Ζεις εμπειρία.
7: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
1: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
7: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
8: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
9: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
8: propertymarket.gr για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
9: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
8: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
10: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
1: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
10: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση. Για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
1: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
11: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. με τον αέρα του τόπου της.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS FM 95.3.
14: Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.

Είμαστε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Τελευταίο ημίωρο, τελική ευθεία. DJ Mix Live and Director, Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Επιστροφή με Mujo και Mrs. Jackson The Two. Ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν σε Afrohouse ρυθμούς, με την υπογραφή του Mujo βεβαίως. Και φαντάσου το σκηνικό. Κάθεσαι στον καναπέ, ανοίγεις το κουτί και αντικρίζεις τα πάντα. Μια ζεστή πίτσα 6 τεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές. Δίπλα, τραγανές πατάτες crosscut, onion rings, κορδόψωμα, ζουμερές φτερούγες και για σβήσιμο γλυκό choco crunch. Λες, εντάξει, το smart box selfie της Pizza Fan είναι όνειρο. Και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα και ένα ζουμερό burger. Όχι, δεν ονειρεύεσαι. Είναι η νέα προσφορά της Pizza Fan, ένα smart box selfie και ένα burger όλα μαζί μόνο με 13,50. Pizza Fan, γιατί όταν πρόκειται για φαγητό δεν κάνεις ποτέ συμβιβασμούς.

14-14,5 λεπτά πριν τις 8, πριν φτάσουμε στο τέλος, πάντα στο τελευταίο ημίωρο. Στην τελική ευθεία αυτό ζητήσει και έπαιξε DJ Fuge, Αράστρα και κόλλογε πάρα πολύ με το Αγγόλα, του Κιντών και τη Σεζάρε Εύωρα. Σας υποσχέθηκα να σας μιλήσω για τηλεθεάσεις, τι έγινε χθες στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας. Πάντα σας μιλάω για εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικίων 18-54 ετών. Και φυσικά θα ξεκινήσω από τη ζώνη Early Morning, τα πολύ πρωινάδικα, και θα φτάσω στο Late Night. Πάμε στη ζώνη Early Morning και την πρώτη τριάδα. Πρώτο Μέγα, κοινωνία ώρα Μέγα χθες με 14,7%. Δεύτερο στο Sky, εκπομπή σήμερα με 8,3%. Στη τρίτη θέση στο Open, ώρα Ελλάδας με 7,3%. Στις πρωινές εκπομπές, Sky πρώτο, Ατέρια στη 12,3%. Δεύτερο το Open, 10 παντού με 8,3%. Στην τρίτη θέση στο Sky ξανά με το Live View και 6,9% το ποσοστό. Στις βαριγενές εκπομπές έχω την πρώτη θέση. Δεν ξέρω αν είναι καν η πρώτη, απλά έχω τη μέτρηση του Live Now από την Earth News στο 1,9%. Στην απογευματινή ζώνη, οι δύο πρώτες θέσεις, Open, καθαρές κουβέντες 5,8, δεύτερη Earth News με το update και 1,7. Πάμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και τα χθεσινά και την πρώτη πεντάδα. Πρώτο Mega με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με 10,2, δεύτερο στο Sky 9,7, στη θέση ο Alpha με 9,3, στην τέταρτη το Star με 9,1 και στην πέμπτη ο Antenna με 6%. Prime Time, πολιτική κουζίνα, Earth News, μόλις 0,5 στο δυναμικό κοινό, 1,7 στο σύνολο και τέλος το Late Night, η πρώτη τριάδα έχει ως εξής. Antenna πρώτος, έτερος εγώ, 10,2, δεύτερο το Open, Status Quo, 2,2 και στην τρίτη θέση Earth News και η εκπομπή Φάσμα,

0: ¿Un qué?
1: Un grrr.
0: ¿Un qué?
1: Dame un tu ta ta tu tu ta tu tu ta ta tu ta tu ta ta tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu.
2: Φοβερό τράκ ζητήθηκε και είναι on air τώρα. Ακριβώς 6 λεπτά πριν το τέλος, πριν τις 8, άλλο ένα έχει μείνει και έρχεται σε λίγο να μας οδηγήσει ακριβώς στις 8. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι 5η 23 Ιουλίου, ακριβώς 6 εδώ θα είμαστε πρώτος Θεός. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fan που ήταν στην παρέα μας, καθώς και τις επιχειρήσεις LA Dog Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μείνετε μαζί μου για 2 ώρες. Θα τα πούμε για πάλι αύριο. Μέχρι

0: DRS. DRS on Wednesday. Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο. Σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Love Story Sensual Lingerie and More. Άμεση παράδοση με διακριτικότητα και εχεμήθεια σε όλη την Ελλάδα. Love Story. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 68, Αμουδάρα, δίπλα στο Κάντι Αμάρης και στο www.lovespice.gr. Τηλέφωνο 2810-376701. Love Story Erotic Shop. Μπείτε στο παιχνίδι.
3: And now, the best mix of music all day.
4: DRS-FM 95.3.
5: Τελευταίο τσεκ. Όλα οκ. Okay. Μουσική.
6: Στην πρίζα.
5: Ακροατές. Στην πρίζα κι αυτοί.
6: Οκ. Okay. Πριζωθείτε κι εσείς.
7: Οι χορεύματα με το Γιάννη Τζανετή στον DRS. Η εκπομπή που σας βάζει στην πρίζα.
8: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, χορεύματα και σήμερα DRS 953. Πάμε μουσικά όπως πάντα, Δευτέρα και Παρασκευή, στο νούμερο 1 disco ραδιόφωνο της Κρήτης. DRS 953. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μουσικό θέμα για σήμερα.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 8 εδώ στον DRS 953. Πάμε πάντα με τα ηχορεύματα. Γιάννης Τζανετής στην παρέα σας ως και τις 10 το βράδυ. Μένετε μαζί μας.
0: Ηχορεύμα.

0: DRS. DRS on Wednesday. Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810 241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
1: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big. Από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
2: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες.
3: Όχι, πήγα σε γραφείο.
2: Σε γραφείο, λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
3: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια, οι χοχλοί είναι.
2: Οι χοχλοί αυτοί, τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
3: Ναι, είναι.
2: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιοντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
4: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
5: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
6: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
7: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
8: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
7: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 203355.
9: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
10: Αλήθεια? Και για στολισμό?
11: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
10: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
11: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus. Με αυτονομία έως 1.065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
13: And now, the best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3.
0: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλο-Disco προτάσεις.
15: Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα.
16: Okay, here we go.
15: Δεν παίζεται.
17: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι μετά το διαφημιστικό break. Ηχορεύματα πάνω στον DRS 953. Δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 8:30. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Πάμε μουσικά ως και τις 10 το βράδυ με τις κορυφαίες δεκαετίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 90, 95,3.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 πριν τις 9 εδώ στα ηχορεύματα και σήμερα παρέα με τα αγαπημένα του χθες. Οι κορυφαίες δεκαετίες στον DRS 95,3. Ως και τις 10 μένετε μαζί μας.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS. On Wednesday. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
1: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
2: Τι φωνάζεις?
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Είμαι στο Frank Burger.
1: Και?
2: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
1: Και?
2: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
1: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
2: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
2: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
1: Ζεις εμπειρία.
2: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
3: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
2: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
4: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
5: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
4: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
6: Πόση αναγκή γίνεται ιστορία.
4: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810-240-946.
7: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
8: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
7: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
8: Μπαίνουμε λοιπόν.
7: Μπήκαμε.
9: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
7: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
10: And now, the best mix of music all day.
11: DRS FM 95.3.
0: Disco sound, disco sound. On air. Τώρα, τώρα. Disco και Ιταλο-disco προτάσεις. Funky ρυθμοί καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει χορεύματα. Δεν παίζετε. Χορεύεται.
12: Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, τα ηχορεύματα παίζουν live μαζί σας. Κάθε βράδυ, Δευτέρας και Παρασκευή, Γιάννης Τζανετής στην παρέα σας. Και πάμε μουσικά με τα κορυφαία των 80s, 70s, αλλά και 90s, ως και τις 10.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 9. Οι χορεύματα στον DRS 95,3. Γιάννης Τζανετής παίζει για σας και αυτό το βράδυ.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 90, 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS. On Wednesday.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
2: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπο γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 20 3355.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέρε αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο
8: 2829-400. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει η χορεύματα.
9: Okay, here we go.
8: Δεν παίζεται.
2: Λίγο μετά τις 9:30 και αυτό το βράδυ είμαστε παρέα. DRS 953. Γιάννης Τζανετής, πάμε μουσικά ως και τις 10 με τις κορυφαίες δεκαετίες. Μην ξεχνάτε, όλα τα αγαπημένα είναι εδώ.

0: ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά πριν σας αφήσουμε για σήμερα, πάντα τα κορυφαία είναι εδώ και απόψε στον DRS 953.
0: Ηχορεύματα.

0: DRS. DRS on Wednesday.
1: Και τώρα. Τώρα. Actually. Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
2: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: The best mix of music all day. Turn it. DRS FM 95.3.
1: Για την επόμενη ώρα, τα αγαπημένα των 90's από τον Μιχάλη Σηματήρα.

0: DRS on Wednesday.
1: And now the best mix of music all day.
2: DRS FM 95.3.
3: Τα αγαπημένα των 90s από τον Μιχάλη Σημαντήρα.

0: διαχρονικές summer επιτυχίες.
1: DRS FM.
0: Συντονίσου μαζί του.
2: Love is no color.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS on Wednesday.
1: And now, the best mix of music all day.
2: DRS FM 95.3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.